Τσάρα Τσιρόφ, φιέρνουθα να μάθει μια σφαουρίνα καμαλάλα εισαί με αλκάν. Ναού.

0: Ότι είναι τούα, μπαφέ, ότι.
1: Ισάνε!
0: Σαν είναι τούα!
1: Σαν είναι που άβια ε! Ουάι! Αφά μαν είναι τι αμνιάν το άλλα πίσαν να ρωμιά να τα! Μαν ρούσλου ε! Τι τα ταραόμ σαϊ!
0: Ναι τούα! Nisso na marca de janeiro.
1: Na taça.
0: Em tchocs. Tens outro gatinho. Nós vamos fazer orelha. Nem tua. Nem gafe.
1: Se sandra. Vem no fato.
0: Vai, eu amo nem tua. Eu amo é.
1: Aware. Arote tia lua patrina Henrique. Te tine canso a novo.
0: E é, re. Andou.

Τάσα μπρέρ μου σαν σε σαν φιένα. Νινά σα κακιά φανε ενεργία κύρ λες άντσκο. Καμβού την πολλά κύρ. Ρίσε μα σε φιένα. Η τσούρφω να νεφα. Να ιουασάνε. Η τσούρω αν σ' άντσκο.